0: Γεια σας, το όνομά μου είναι Χρήστος, είμαι από την Ελλάδα και μου αρέσει ο Fresh FM. Hello, my name is Christos from Greece and I love listening to Fresh FM.
1: Thank you.